0: midwives, ποτέ μόλι και τα νες, σάμνο και τα νες, πολύ κάσιμ σάμνο και τα understanding ο σάμ σάβε, λο σάιτ πλοχάου όλοι σάβε, ρεσπον λο αν ημίτσιν σι, τα ημουαν μάμα εμί κατ πέλ, μο εμί καμπλο πόνεμ, μο τα μάμα εμί πέ, κατ πέλ, κασεμ νάιν μανείς, εμέ εμί στα λο ρεσπον σι πόλ midwife, ποτέ μόλι και τα νες, πολύ σάβε, λουκ λουκ λο και τα μάμα σιά. So, λο βίκια, όλοι καμπλο, κάσε μο training, λο χάου, όλοι σαφ ρισπον, λο απλό, με και εμείς γίνω κατ, του μας με την ολτέτ, σο είμαι τα λέμε σε ολτέτ, λο σπίτελ, του ποτέ μόλ μάμα, ο ολ πέπι, τα εμείς όλοι καμπλο τη λίβα. And εμέα, είχατε σαν experience, εμείς happen, λο Northern Provincial Hospital, μο σαν και τα dispensaries, or health centers που είμαι around the northern part of the country. And with them, εμείς, Είμαι πριν από το τεμόλ και εδώ, βλέπω σάβε κάφερμα από τρένινγε, όλοι οι χόλεμ, όλοι στα πάντα Λονότεν Προβίντσιον Χόσπιτελ, Λουιμίλο Λουγενβίλ. Αν έμει, όσοι με ταλαιπωνείς, με τέμισαν πάσα experience, είπιν happen in Λονότεν Προβίντσιον Χόσπιτελ. Λόγω και είμαι και μισελ midwives μου σαμνές, λόγω μαλάμπα, πέναμα, όταν σαν μα πρόφενς, όλοι στα πλο NPH, λο τρένινγια, όλοι είμαι πλο Pacific Emergency Newborn. Αν τρένινγια, είμαι πλο upskilling μόλ midwife, μονές, λόγω τάιμ πλο One Emergency, τα μου μαμά εμεί κάμπλο τη λίβα. Μότου είναι η μιάνα μου, τα μου ουάν μαμά εμεί κάμπλο βέστη τσέκα πλέμ, αν αλόγ λο νάιν μανίσια, εμεί responsibility πλέον midwife, ο νες πολύ σαβε, taking good care λέμ. Αν μπαμπά είμαι το τόκ φεσουάν, ότι εμ μις Σούσαν Βοκέκε, που εμεί public health manager, λίγου μιλό Σάνμα Προφενς, αν εμεί πιν ταλεμβίνει σε country εμεί νοκάτ enough midwife, είμαι και σε training, που έλεγε όλη μια, είμαι εγκλούτουμ ολ midwives, μου τούω τεμό σάμνουλ και τα νες. Αν είμαι τούτη πλο ολ νες του, λίσαβε, how όλοι handlem ολ baby, λο time που έκατ need, λο time of delivery, μου τούω process, λο 9 months, που μαμά είμαι κοτρολέμ. Αν πάμπα γι μιλήσει να το κτώκ πλο μίσους αν βοκέκε, είμαι πάμπα χέμι και είμαι μίσα μου βαρολ τίγντιγ ο λουκ, λο βάλεμνα training είμαι about, μου how είμαι πάμπα είμαι benefiting όλ και τα health centers, όλ dispensaries, όλ clinics πλήμ υπάρχουν, όλ και τα area councils πλήμ around, όλ και τα northern provinces πλήμ.
1: Thank you, Thomas Rani. Thank you, Louis, we will start listening. Yes, we want to give an update more from training. It happened, I think, so when we tell you, my first time training, we will roll them out. Lo, you mean, it could be more la midwife, pre-me, lo, knowledge and skills. Lo, little with a woman, woman, we make that pill, during pregnancy, plan, you go, kasem, delivery, plan, and how little with a more newborn baby will it come. You may look into a challenge with that happen. Think you may lo santo, you may get all maternal deaths, you may get to lo rural, to lo hospital, where happen lo beginning lo iaya, or then some neonatal deaths, or beginning where you pony can be a little dead. So you may know one MMA is that happen. So training here, you may tell them thank you lo funding where me come, lo support them here, you may learn all them out, lo san sanma, lo accommodate them all participant, we can lo penama, torpa with them, Asanma. Yumi kolema not and have the permanent training. Permanent training emi the meaning Pacific Emergency newborn training where you miss the power and law reduce maternal and neonatal deaths law population blue. I think one and we stop you may look me situation blue country mulo provinces blue, you miss sort of midwives. Midwives only got only trained specialized nurses. Lo feel lo care lo one woman during pregnancy and delivery. Pe you mi sot, so that's the why you mi take em training ya. You mi take em all midwives they come with all ram naka vocals. Lo li kupak, li krem knowledge mo skills ya, li serem lo necessary play mi paik lo on settings lo kita.
2: Thank you, Mr. Wode. Me a wanam, bro lo training ya. Isha we give some feedback lo training how we help them more that we participate, probably come to understand them. Some of the areas we need to be in some of the now you have how do you use them? We look them, so we start in training. Some feedback, one of them.
1: Okay, thank you, Thomas. I think full up, maturity, lol, nurses, lol, midwife, more nurses. I mean, some of the only start them about them, net training, but only not really come to understand them. Say, one of them is the inside lol modules, yeah. But with them training, I'm going to say, full of them, give me feedback, say, only learn and plan something, and only reflect back on